0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πώς μπόρεσες και σβήσες όλα τα όνειρά μου.
0: Και αυτό.
1: Μόνο εμένα θα θυμάσαι, με τον άλλο τ' αν κοιμάσαι γιατί.
0: Και αυτό.
1: Είσαι παντού κι ας έφυγες, ας είπα πως με θέλω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: Ναι. Σας ζητάω στο τηλέφωνο ο κύριος υπουργός.
1: Να περιμένει.
0: Δεν μπορεί να περιμένει, λέει, γιατί είναι επίγον, λέει.
1: Ωραία, να πάω να
2: δω. Μα μένουν δύο δάχτυλα ακόμα, κύριε Ντίνη.
1: Τι μένουνε?
2: Δύο δάχτυλα.
1: Δεν πειράζει. Να πρέσει κοπέλα να πληρωθεί.
0: Μα πόσα δάχτυλα θα πληρώσει, κύριε?
1: Δέκα, πώς θα πληρώσει.
0: Δέκα,
1: ναι.
0: Δεν πειράζει, θα
1: πληρωθεί δέκα.
0: Δέκα, δύο δάχτυλα να φτιάξει δικά.
3: Διάβλος. Νύχτα ατέλειωτη με Διάβλο 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τώρα δεν μένει άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός.
0: Και αυτό. Και αυτό.
2: Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Ρε μαμά, τι θα πει δεν πας να κάνεις μαστογραφία γιατί φοβάσαι? Πόσο είσαι, 5? Ούτε τα παιδάκια δεν κάνουν έτσι. Τι φοβάσαι δηλαδή?
6: Αν πάω και μου βρουν κάτι.
5: Χαζομάρες, τίποτα δεν θα σου βρουν. Αλλά άντε, πες ότι σου βρίσκουν. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι λογική είναι αυτή η μεγάλη γυναίκα?
6: Όλο με μαλώνεις, ρε Τάσο. Εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα πήγες για τις δικές σου.
5: Εγώ. Α, δεν σου είπα. Χθες από το μαγαζί πέρασε ο τέτοιος.
7: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Διάβλος 99,2.

0: αυτό.
1: Η αγάπη δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 4.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
2: Εγώ σου πήγα
1: παράστηση. Δεν το βρήκα. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
2: Λύσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
3: Μάριο.
2: Σίγουρα. Αμέ, διασκεδάζω και χωρίς ποτό.
4: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Συνδιοργανωτής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Αυτή η ερωτική περίπτυξη, μίλα σκουλίκι.
1: Εννοώ ότι τους έπιασαν να κουνούν την αθλαδιά. Να πνίγουνε τον κούνελο.
0: Ποιο κούνελο, παλιό σκουλίκι, μίλα ανοιχτά.
2: Διάβλος.
3: Διάβλος 99,2. Εγγύηση στην καλή παρέα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Κι όμως σας παίρνω πλάι μου.
0: Και αυτό.
2: Τόσο αγαπώ, δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα.
0: Και αυτό.
3: Οι νύχτες γίναν δάκρυα.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.
1: Μετά από σένα που...
0: Και αυτό.
2: Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί, τη ζωή πειρασμοί και όχι τίποτα πια.
3: Μην αλλάζει συχνότητα. Απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πες μου τι να κάνω τώρα που σε κάνω.
0: Και αυτό.
2: Δεν χρωστάω σε κανένα.
0: Και αυτό.
3: Παλιό παιδό θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω. Στο λέω μια για πάντα να το ξέρεις.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 5.
0: Διάβλος στους 99,2.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
8: Τηλέφωνο 210-3622-017.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Πήρες λογαριασμό δίσκων.
2: Πήρα για δύο μήνους. Το τραγούδι «Κλαίω τη μάνα μου» 28000.
1: Τι είναι αυτό, αριθμό τηλεφώνου?
2: Όχι παιδί μου, δίσκη.
1: Α, 28000, παρακάτω.
2: «Κλαίω τη γιαγιά μου» 15 και 1, 2, 3 μηδενικά.
1: Εντάξει, παρακάτω.
2: «Κλαίω το μπάρμπα μου» το Θανάση 45 και 1, 2, 3 μηδενικά.
1: 45.000 δίσκη, μπράβο Θανάση.
3: Διάβλος. Σου φτιάχνει το πρωινό σου.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Άλλο δεν θα φάω τραύμα.
0: Και αυτό.
2: Εγώ να δεις, εγώ να δεις.
0: Και αυτό.
3: Ποια νύχτα σε κλέψε, ποια πίκρα σε κρύψε.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Γιάννη.
6: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μόνο.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: και αυτό.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Διάβλος 99,2. Παίζει για σένα.

0: και αυτό.
1: Πόσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 6.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Τα άγρια ζώα της Ελλάδας είναι μοναδικά. Μας έχουν ανάγκη γιατί κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές, τη λαθροθυρία, το παράνομο εμπόριο, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα αλλιευτικά εργαλεία, τα δηλητήρια, τους ανεύθυνους πολίτες. Η άγρια ζωή έχει υποστεί πολλά. Είναι καιρός να αφήσουμε τη μητέρα φύση να ξεκουραστεί. Ας ενημερωθούμε και ας βοηθήσουμε όλοι να κλείσουν οι πληγές. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής μας αφορά όλους. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την άγρια ζωή της Ελλάδας και να βοηθήσουμε άγρια ζώα που έχουν τραυματιστεί ή πολλούνται λαθρέα. Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. www.naxoswildlifeprotection.com.
0: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP Protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr. Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο. Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ότο Μεσσηνία. Ότο Μεσσηνία. Το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Ότο Μεσσηνία. Επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Ότο Μεσσηνία. Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-99611.
2: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27-23-0-23-259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
3: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
4: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 69 670.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω.
0: Και αυτό.
2: Παράνομη αγάπη, κουρασμένη.
0: Και αυτό.
3: Κλαίω την ώρα του γυρισμού.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος 99,2. Η δική σου καλημέρα.

0: 99,2.
1: Εγώ τη γυναίκα τη θέλω μηνιό λεπτή. Με τα ποδαράκια τη τα λεπτά, με τα χεράκια τη τα λεπτά, με το προσωπάκι του, τη μητούλα τη, το στοματάκι του, κούτσου κουζέ τη θέλω. Όχι με τι πουτάρε τη, τι χιλάρε τη, τι άντε, άντε μην πω δηλαδή. Εμένα δεν έχετε καταλάβει. Εγώ είμαι λεπτό άνθρωπο. Εγώ τη γυναίκα τη θέλω.
2: Κοκαλιάρα.
3: Διάβλος.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Αυτό.
1: Αν το λες αυτό αγάπη, πέφτεις έξω.
0: Και αυτό.
2: Άσε με κάθε στιγμή στην αγκαλιά σου να πεθαίνω.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: '99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
5: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
6: Στα Ξεφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
5: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
6: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις,
5: γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι.
6: Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
7: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
0: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα, για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27 21 0 86 389.
8: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project δίνει ζωή στη στιγμή.
9: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
3: Διάβλος 99,2.

0: σαν την υπόσχεση.
1: Είσαι ερωτευμένος. Βάλε Διάβλο 99,2. Σε νιώθει.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σε κατηγορώ, σε κατηγορώ, μα δεν μπορώ να σε τιμωρήσω.
0: Και αυτό.
2: Να τρελαθώ άλλη μια.
0: Και αυτό.
3: Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος 99,2. Η δική σου καλημέρα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει.
1: Ο Διάβλος 99,2 θυμάται.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πάρε τα δέντρα, τα βουνά, πάρε και τα λουλούδια.
0: Και αυτό.
2: Θα σπάσω κούπες για τα λόγια κούπες.
0: Και αυτό.
2: Εγώ για σένα.
3: Αλλάζει συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 6077 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
6: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
7: Γιατί?
6: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
8: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
6: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα. Μύθος. Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
8: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
6: Κάλεσέ μας 27210-98444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
8: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
9: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
10: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο? Σκόβουν τη σύνταξη, σκόβουν τα φάρμακα, μας σκόβουν το...
2: Μην το πεις.
1: Το εφάπαξ. Τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
2: Το σεξ.
1: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Η δική σου καλημέρα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.
1: Στις πιο δύσκολες στιγμές, στις μεγάλες διαδρομές, έχω εσένα.
0: Και αυτό.
1: Κλείσε τα μάτια σου να φύγω να χαθώ.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης Κ, που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή. Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
6: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 0251 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
7: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20 ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
2: Διάβλος 99,2.

0: όμορφη σου.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Η ώρα πήγε 8.
3: 99,2. 99,2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή, Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο

0: 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48. Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Έχω δώσει ραντεβού με την Κέτη να μου δώσει εκείνα τα πατρών.
2: Εσύ, τι είναι τα πατρών, όπως λέμε τον καλαμών.
3: Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2. Σου θυμίζει όμορφα χρόνια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα κρύα.
0: Και αυτό.
2: Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα.
0: Και αυτό.
3: 23 Απρίλιδες τίνιο τη Σουβαρέ.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721-082-182.
10: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Grecus Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722-400-733.
11: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
12: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ, χαρτί υγείας, 10 ρολών, 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
11: Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
13: Στίβα από ρούχα για πλήστημο, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλήσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης με εξυπηρέτηση και στις γύρω περιοχές. Πλατεία Αγίου Ιωάννη στο Μελιγαλά. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 27 24 0 22 3 92 και 69 70 70 10 05. Μπουγαδομανία. Απολαύστε την καθαριότητα.
14: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πάρε τις πίκρες, τις πίκρες μου και ρίχτες.
0: Και αυτό.
2: Ο δρόμος με ακολουθεί, Χριστέ και Παναγιά.
0: Και αυτό.
3: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: και με ασφάλεια.
1: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
2: Η ώρα πήγε 10.
3: 99,2.

0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων. Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας. Εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 2721 0 22 333.
4: Στίβα από ρούχα για πλειστιμό, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλήσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης με εξυπηρέτηση και στις γύρω περιοχές. Πλατεία Αγίου Ιωάννη στο Μελιγαλά. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 27 24 0 22 392 και 69 70 70 10 05. Μπουγαδομανία. Απολαύστε την καθαριότητα.
5: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
6: Το νιώθεις. Άρωμα σοκολάτα στον αέρα.
7: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο.
6: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει.
7: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor.
6: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό.
7: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια.
6: Τσιοκολάτο Pastry & Decor. Κάθε γλυκό πρόκληση.
7: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
6: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
7: Ξεκάθαρα ώρα για γλυκό.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Αυτός είναι ο διαβλός στους 99,2. Εδώ είμαστε λοιπόν, και αυτό το πρωινό μέχρι τώρα πηγαίνει υπέροχα. Εύχομαι και για εσάς το ίδιο, για μας εδώ με την καλή μουσική όλα ξεπερνιούνται, και τα δύσκολα και τα άσχημα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου, 10 και 9 η ώρα, και η μέρα αυτή έχει ξεκινήσει με μια ωραία ηλιοφάνεια που θα κρατήσει μέχρι και αργά το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει ελάχιστα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στα ίδια, 40 με 75%. Πάμε τώρα, βγαίνουμε λιγάκι πιο έξω, πάμε μια βόλτα Πεταλίδι, πάει για παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο το αποχετευτικό δίκτυο στο Πεταλίδι. Εκπνέει στις 19 Μαΐου η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων του Πεταλιδίου, το οποίο αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον για ένα χρόνο. Μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί περίπου το 22% του έργου ή έχει γίνει δίκτυο 4 χιλιόμετρων επί συνόλου 18. Περισσότερα τον επόμενο καιρό. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμη πολύ ωραίο. Ανεβάζει ταχύτητα ο μαθητικός τουρισμός στην πόλη μας. Αυξημένη ζήτηση συνεχής αφίξης και κρατήσης έως τα μέσα Μάη. Με εκρηκτική δυναμική επέστρεψαν φέτος οι σχολικές εκδρομές στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους θα το έχετε καταλάβει, καθώς είναι γεμάτο παιδιά με δασκάλους που πάνε από εδώ και από εκεί να βρούνε τα μαγαζιά, να βρούνε τα ωραία σημεία της Καλαμάτας, να βρούνε σημεία ιστορικά κτλ. Γίνεται ένας πανικός τις τελευταίες μέρες και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, η συνεχής αφίξη σχολείων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και ένα τουριστικό ρεύμα που όχι μόνο ξεπερνά την περσινή χρονιά, αλλά δείχνει να αποκτά σταθερή ανωδική πορεία. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος και Ψάχνω να βρω.

Η Πεγκυζίνα ήταν σε μια πολύ πολύ αγαπημένη στιγμή. Πουθενά στη συχνότητά σου, στο διάβλο, στους 99,2. Καλημέρα σε όλους και όλες, 3η 5 Μαΐου σήμερα. Ένα πολύ γεμάτο πρωινό με πολύ ωραία νέα και πάμε στα πολιτιστικά μας, αφού τα πάμε τα των δρόμων, γιατί θέλω να σας πω για μια νέα stand-up παράσταση του Λάμπρου Φυσφή, του αγαπημένου. Πολύ καλύτερα τώρα, όπως ονομάζεται, που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Horizon Blue Hotel εδώ στην Καλαμάτα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα. Να σας πω ότι οι πόρτες ανοίγουν 4.30, μία ώρα νωρίτερα. Είναι ένας μονόλογος που βάζει στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μία μισή ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή, αυτοσαρκάζει όλη του την ύπαρξη, παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα. Και μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Θα έχει πολύ πλάκα, θα περάσουμε φανταστικά. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Δίνουμε τα ραντεβού μας. Ξαναλέω, Κυριακή 24 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα. Οι πόρτες ανοίγουν 4.30. Βρείτε τα εισιτήριά σας, publicmore.com και βιβλιοπωλείο Κονταργύρη. Η γενική είσοδος είναι στα 15. Η διάρκεια παράστασης στα 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Και ειδικές τιμές για αμαία. Επικοινωνήστε λοιπόν, βρείτε τα εισιτήριά σας και μην το χάσετε με τίποτα. Θα περάσετε φανταστικά.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των ημερών. Εξηγήστε μου στη συχνότητά σας στο Διάβλο στους 99,2. Εδώ είσαστε λοιπόν και πάμε να μιλήσουμε για ωραία σημαντικά θέματα που γίνονται και τρέχουν στην πόλη μας, εδώ στην Καλαμάτα. Θέματα τα οποία δεν τα χάνεις όταν τα μαθαίνεις, οπότε έλα να στα πω αναλυτικά. Να θυμίσω βέβαια ότι μπορείτε να βρίσκετε ωραία άρθρα στο messiniradio.gr, στο site του σταθμού μας, και εκεί ανεβάζουμε κάθε τι σημαντικό και ευχάριστο και ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σας πω για άλλη μια φορά για την υπέροχη αυτή παράσταση «Επαναστάτες του χορού». Μια παράσταση συμπερίληψης και έμπνευσης εδώ στην πόλη μας, εδώ στην Καλαμάτα. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις, ακόμα και αν δεν είναι κάποιος δικός σου άνθρωπος που παίζει. Πολλές φορές λέμε «Α, δεν πειράζει, αφού δεν παίζει κάποιος δικός μας, ας μην πάμε». Όχι. Πολλές φορές θα βρεις δικούς σου ανθρώπους μέσα από ρόλους, μέσα από χορευτικούς ρόλους, όπως για παράδειγμα σε αυτή την πάρα πολύ ωραία στιγμή που για άλλη μια φορά έχει διοργανώσει το Thessability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών και Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Επασίας Υπόσχεση. Προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία Σάββατο 16 Μαΐου 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία χορευτική αφήγηση που ξεδιπλώνεται μέσα από 13 χορογραφίες. Να σας πω ότι είναι ερμηνευμένες από 15 μαθητές με αναπηρία, πλαισιωμένους από ομάδα 10 συνοδών που συμμετέχουν ενεργά επί σκηνής, και το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, γεμάτη ενέργεια και βαθιά ανθρώπινα μηνύματα. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, δεν τη χάνεις με τίποτα. Βρες το δικό σου εισιτήριο στην πλατφόρμα Ticket Services. Κάνε τώρα αυτά που πρέπει, τα βήματα, έτσι ώστε να πας το Σάββατο εκείνο στην παράσταση και να την απολαύσεις. Ticketservices.gr, βρίσκεις το εισιτήριό σου, το κλείνεις και δίνεις το ραντεβού. Σάββατο 16 Μάη, 6:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό.

0: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
1: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης Κ που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Διάβλος.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
5: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
6: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
9: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
10: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
9: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
10: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
9: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
10: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
1: Διάβλος 99,2.

Ήταν ο Τριαντάφυλλος με το τραγούδι «Τώρα τελευταία στη συχνότητά σου» στο Διάβλο στους 99,2. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της ημέρας, 3η 5 Μαΐ, 10:39 η ώρα. Καλημέρα σε όλους και πάμε για μια έτσι γλυκιά χαρούμενη είδηση. Γατάκι έπεσε μέσα σε κουβά με βιομηχανική κόλλα και οι γιατροί το έσωσαν κάνοντας μπάνιο και μασάζ με σχεδόν 8 λίτρα λάδι για να μην το τραυματίσουν. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες αυτές οι μικρές ιστορίες που ξεκινούν πολύ δύσκολα, αλλά ευτυχώς τελειώνουν όμορφα. Ένα μικρό γατάκι λοιπόν έπεσε μέσα σε βιομηχανική κόλλα και αυτή σκλήρινε πολύ γρήγορα στο σώμα του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να κινηθεί αλλά και να αναπνεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρίο και στην αρχή δεν φαινόταν να δουλεύει κάτι, αλλά με υπομονή και φροντίδα όλα άλλαξαν. Χρησιμοποίησαν σχεδόν 8 λίτρα λάδι και απαλό μασαζάκι για να το καθαρίσουν χωρίς να το τραυματίσουν. Σήμερα αυτός ο μικρός γατούλης είναι ασφαλής, είναι υγιής και μάλιστα έχει βρει το δικό του σπίτι. Μερικές φορές λίγη επιμονή και πολλή αγάπη μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα πάντα.

0: Αχ, καρδιά μου, τραγούδι τραγουδάρα εδώ στο Διάβλο στους 99,2 είσαι. Ακούς αγαπημένες μουσικές και μόνο και η μέρα κυλά υπέροχα. Τι άλλο θέλεις άλλωστε για να πάει καλά μια μέρα? Καλό ραδιόφωνο, άντε και καλή παρέα και ένα καλό καφέ. Όλα τα άλλα έρχονται, φτιάχνονται, δεν ανησυχούμε για τα άλλα. Και αν κάτι πάει στραβά, το φτιάχνουμε λίγο εκείνη την ώρα. Το συμμαζεύουμε, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός, μας επιτρέπει να βγούμε έξω, να κάνουμε το περπάτημά μας, τις βόλτες μας, τα ψώνια μας, τις αγορές μας. Και τέλος πάντων να ξεσκάσουμε λιγάκι από το σπίτι που μας έχει δει πάρα πολύ φέτος, τη χρονιά μάλλον που πέρασε. Οπότε λίγο αρχίζουμε να βγαίνουμε τώρα, μας το επιτρέπει ο καιρός και γιατί όχι, μία βόλτα με την παρέα, με την οικογένεια, με τους αγαπημένους σου ανθρώπους σε ένα ωραίο εστιατόριο. Είναι νομίζω ότι πρέπει αυτόν τον καιρό, τώρα την άνοιξη που ανοίγει ο καιρός, που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα σου προτείνω την Ποικιλία, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας εστιατόρια εδώ στην Καλαμάτα, στο έθριο της κεντρικής αγοράς. Είναι ένα φιλόξενο σημείο συνάντησης, ένας υπέροχος προσεγμένος χώρος με πλούσιες μερίδες σε σωστές τιμές και ποιότητα που φαίνεται και στη γεύση. Ζουμερά ψητά στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά, λαχταριστές ποικιλίες κρεατικών και ψαρικών που συνοδεύουν ακριβώς όπως πρέπει το κρασί, την μπύρα ή το ουζάκι. Ανοιχτά Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι, Τρίτη και Πέμπτη μόνο βράδυ και τις Δευτέρες παραμένει κλειστά. Γιατί η άνοιξη, είπαμε, θέλει έξοδο και η Ποικιλία είναι η επιλογή σας. Σπάρτης 36 στο έθριο της κεντρικής αγοράς. Και να σας πω ακόμη ότι τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός στο Διάβλο που ολοκληρώνεται την 5η 14 Μαΐου, είναι καινούριος, ξεκίνησε τώρα, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας, μπείτε στο διαγωνισμό, γράψτε Ποικιλία κενό όνομα επώνυμο και στείλτε το στο 6936-840-992 στο Viber του σταθμού, στο Viber του Διάβλου, το ξαναλέω, 6936-840-992, Ποικιλία κενό όνομα επώνυμο, μπαίνει στην κλήρωση και κερδίζεις ένα γεύμα για δύο άτομα αν είσαι τυχερός ή τυχερή. Στείλε το μήνυμά σου, φεύγω και τραγούδι. Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Κατερίνα Λιόλιου, φέρτη μου να τη γνωρίσω, λέγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι και φυσικά το άκουσε στο Διάβλο στους 99,2. Λοιπόν, μια καλημέρα στη Ράνια και λέει: ένα μπουκέτο ευχές για μια όμορφη μέρα γεμάτη αγάπη, γλυκά χαμόγελα, ευτυχία, μα πάνω απ' όλα υγεία. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, Ράνια, και με τη Βασιλική. Λέει: να θυμάσαι πάντα η ζωή είναι δώρο και εσύ το έχεις. Μερικές φορές τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Βασιλική. Και όντως είναι δώρο η ζωή. Το θέμα είναι να το εκμεταλλευτείς με την καλή την έννοια. Διαφορετικά θα περάσει και θα φύγει. Τόσο απλά. Λοιπόν, φύγαμε για επόμενο τραγούδι. Είναι Γιώργος Τσαλίκης, Χρήστος Μενιδιάτης. Βάλε να πιούμε στο Διάβλο στους 99,2. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη μας ώρα που έχει ζώδια. Έχει χαρούμενες ειδήσεις ημέρας από διάφορα μέρη του κόσμου και περίεργα viral θέματα που αξίζει να τα ακούσεις.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ΡΙΑ.
3: Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού.

0: σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project δίνει ζωή στη στιγμή.
2: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
3: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
4: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει.
5: Στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση.
6: Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές.
7: Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι. Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
9: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
10: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
11: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικότητα. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Γιώργος Ξυλούρης, τη συχνότητά σου στο Διάβλο στους 99,2 και έτσι μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα. Πάμε λοιπόν να πούμε κάτι παράξενο. Παράξενους νόμους από ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελβετία λοιπόν είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο. Στην Ιταλία υπάρχει μια πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012 και μετά, καθώς το νεκροταφείο είναι πλήρες. Στην Ιαπωνία οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο. Στη Σιγκαπούρη η πώληση τσίχλας έχει απαγορευτεί από το 1992. Στην Ελλάδα να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο, με πρόστιμο που φτάνουν μέχρι τα 900 ευρώ και πάμε ένα στοίχημα ότι δεν το γνώριζες. Στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου. Στην Ταϊλάνδη, το να πατάς πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα. Το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα και χαρτονόμισμα. Στη Δανία, οι οδηγοί υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν για άστεγους που κοιμούνται. Μερικοί από αυτούς τους νόμους ισχύουν ακόμα σήμερα. Δεν είναι ιστορικά κατάλοιπα, ούτε αστικοί μύθοι, είναι πραγματικοί κανόνες σε χώρες που ίσως έχετε επισκεφθεί ή σκοπεύετε να δείτε. Στην Ελβετία, για παράδειγμα, τιμωρείται η κακή φροντίδα ινδικών χειριδίων. Στην Ταϊλάνδη μπορείς να φυλακιστείς αν πατήσεις νόμισμα. Και άλλα πολλά τρελά, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αληθινά.

Αυτός είναι ο διαβλός στους 99,2 και ακούσαμε Άννα Βύση και εκατομμύρια εδώ στη συχνότητά σου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Πάμε να συζητήσουμε τα ωραία του Μάη. Καλό μήνα σε εσάς που δεν τα έχω πει. Τα του μηνός έφτασε επιτέλους ο Μάιος και όπως πάντα μας φέρνει και τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά του. Τι θα βρούμε το Μάιο στα ράφια του μανάβι μας? Από φρούτα ροδάκινο, βέρι, κοκοβίσινο και κεράσι, και από λαχανικά πιπεριά, αγγούρι, κολοκυθάκι, μελιτζάνα, σκόρδο και γκογγίλια. Το φρούτο του μήνα είναι το ροδάκινο. Είναι το φρούτο που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας δροσίζει, ενώ είναι γεμάτο ωφέλη για τον οργανισμό μας. Είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, πλούσιο σε βιταμίνη C και έχει κάλιο και πολύτιμα αντιοξειδωτικά. Ένα μέτριο ροδάκινο μας δίνει περίπου 60 θερμίδες, κάνοντάς το ιδανικό σνακ. Τα ροδάκινα μεταξύ άλλων βελτιώνουν την πέψη, προστατεύουν το δέρμα, ρυθμίζουν την πίεση και βοηθούν στην ενυδάτωσή μας. Αλήθεια, εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας από αυτά που σας είπα? Τι περιμένατε και επιτέλους ήρθε ο καιρός γι' αυτό?

Αυτά είναι τραγούδια και τα ακούς στο Διάβλο στους 99,2. Καλημέρα. Και στην παρέα μας τώρα έχουμε τα στεγνοκαθαριστήρια υδρογόνο, διοξυγόνο εδώ στην Καλαμάτα. Και αυτή τη χρονιά θα χρειαστούμε τον καλύτερο σύμμαχο στην καθαριότητα και τη φρεσκάδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, κουρτίνες, υποδήματα, ηματισμός Airbnb, τσάντες, βαλίτσες, κράνη, βρεφικά είδη, όλα θα γίνουν σαν καινούρια. Και με το επαναστατικό σύστημα βιοκαθαρισμού Cleanup Point έχετε κορυφαίο καθαρισμό και υγιεινή σε άλλο επίπεδο. Στεγνοκαθαριστήρια υδρογόνο, διοξυγόνο και το 2026. Λακωνικής 96 στην Καλαμάτα. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721 600 742. Γεια σου!

0: 99,2.
1: Ήξερες ότι στον Διάβλο 99,2.
2: Αγαπάμε τη μουσική. Αλήθεια, ήξερες ότι η μουσική κάνει καλό εκτός από την ψυχή και στο σώμα μας? Την ώρα που ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, ο εγκέφαλός μας εκρίνει ντοπαμίνη, μια ουσία που μας προκαλεί χαρά και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ευδιάθετοι. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να ακούμε την αγαπημένη μας μουσική εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Διάβλος στους 99,2.
5: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
6: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
5: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
5: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
7: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
8: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
9: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
8: Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
10: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου! Έσπασε! Πέθανε! Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
11: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
10: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
11: Ώρα για Ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές. Και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
12: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
13: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-85-848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-91-896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
14: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος.
9: συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Για μια επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 26 804 και 69 47 94 87 55.
15: Διάβλος 99,2.

Στέλιος Ρόκος στη συχνότητά σου εδώ στο Διάβλο στους 99,2 και νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή να συζητήσουμε για σημαντικά και ωραία θέματα. Η Σχολή Χορού για Άτομα με Αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σας θυμίζω Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μία παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκυρα το δικό σου όσο εγώ φεύγω για επόμενο τραγούδι.

Διάβλος στους 99,2 εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για τα ζώδια σήμερα. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, δεν πρέπει να βιαζόμαστε και όλα θα πάνε καλά. Κρύα, ξεκινώ με σένα. Σε βρίσκει σε μια ωραία διάθεση να τρέξεις μπροστά, όμως μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω. Ταύρε, σήμερα κάτι σε βάζει να δεις καθαρά τι αξίζει να κρατήσεις. Μη συμβιβάζεσαι σε πράγματα που δεν θες στη ζωή σου. Δίδυμη, η μέρα έχει κουβέντες που φέρνουν εξελίξεις. Μην τις πάρεις επιπόλαια. Καρκίνε, η ημέρα αυτή σε θέλει πιο προσεκτικό με την ενέργειά σου. Μην τη δίνεις όπου δεν εκτιμάται. Λέοντα, σήμερα έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια κίνηση που θα σε ανεβάσει. Δείξε αυτοπεποίθηση. Παρθένε, μια λεπτομέρεια σήμερα σου δείχνει τι πρέπει να διορθώσεις. Και εκεί είναι το θέμα. Ζυγέ, η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια επιλογή. Μην προσπαθείς να τα κρατήσεις όλα ίδια. Σκορπιέ, το ένστικτό σου σήμερα είναι δυνατό. Αν κάτι λοιπόν σε ενοχλεί, δες το λίγο πιο σοβαρά. Τοξότη, η μέρα φέρνει κάτι νέο που μπορεί να εξελιχθεί. Μην το αφήσεις να περάσει. Εγώ καιρε, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι πρακτικό, μην το καθυστερείς άλλο. Υδροχόε, μια ιδέα σήμερα, αυτό το πρωινό, έχει δυναμική, αλλά θέλει δράση, μην την αφήσεις τη σκέψη. Ιχθύ, η μέρα αυτή σε θέλει πιο ξεκάθαρο με αυτά που θέλεις, μην τα αφήνεις να μπερδεύονται.

είναι ο διάβολος. Στους 99,2 φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Χαρά στο μικρόφωνο Μελίνα στη μουσική. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός από το αγαπημένο εστιατόριο Ποικιλία στο αίθριο της κεντρικής αγοράς, που τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936 840992, γράφετε Ποικιλία και ενώ όνομα επώνυμο και μπαίνετε κι εσείς στο διαγωνισμό. Να σας θυμίσω ότι το δώρο είναι υπέροχο και ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, οπότε πράξτε αναλόγως όσο εμείς κλείνουμε το πρωινό μας με αγαπημένες μουσικές και μόνο. Τα λέμε πάλι αύριο στις 9 εδώ στο Διάβλο στους 99,2. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και όσους αγαπάτε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί που είσαι. Έχει ζωή κανονική προσπίσε.
0: Και αυτό.
1: Πες μου το.

0: αυτό.
1: Μόνο που εγώ έχω αλλάξει και δεν θα αφήσω να με κάψει.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 12.
0: 99,2.

Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό.

0: ειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
9: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501.
10: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
11: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 27 22 400 733.
12: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27 21 0 23 000 και στο romanosgroup.gr.
13: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπάς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίναν ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.

0: μας δυο κοτοπουλάκια.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι οι ερωτευμένοι τρώνε κοτόπουλα. Μία εξήγηση υπάρχει.
2: Ποια?
1: Όταν ξανάρθει, θα σας την πω.
0: Άσε τα λόγια και φέρε μας δυο κοτοπουλάκια.
1: Δυστυχώς μόνο ένα υπάρχει.
0: Είναι φρέσκο.
1: Φρέσκο δεν θα πει τίποτα για πέταμα.
0: Ορίστε.
1: Εννοώ ότι μου να πετάξει.
0: Δεν σου είπα ότι εδώ θα βρούμε και του πουλιού το γάλα.
1: Τι πράγμα να ρεμπέξω το πουλί.
0: Όχι, βρε παιδί μου. Πώς σου ήρθε αυτό.
1: Άκουσα ότι θέλετε το γάλα του πουλιού.
3: Διάβλος. Διάβλος 99,2.
4: Αγαπημένα τραγούδια.

0: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πού να γύρω το κορμί όταν γυρνάω από τα μπαρ και απ' τα ξενίδια.
0: Και αυτό.
2: Προτιμώ να μη μιλάμε. Προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία.
0: Και αυτό.
3: Πού μας πάει της ψυχής στα γριό μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα κάνε μια ευχή.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 2721-084-002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο «Ο Μάγος της Τράκας». Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
5: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
6: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
5: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
6: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
5: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721-087-713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
6: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
7: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
0: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα, για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2721-086-389. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721-022-266. Αθήνα, Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210-34-64-640.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
4: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Για να κλείνω πλήγες, μάλλον κάτι ξέρω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου.
0: Και αυτό.
1: Για να κλείνω πλήγες, μάλλον κάτι ξέρω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD.

0: ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
3: Ζημιά στο Barbreeze. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-670.
4: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενουλάιτ.
5: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27210-90102.
4: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
6: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
7: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
6: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
6: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
8: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21-621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
9: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
10: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
9: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
10: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
9: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
11: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
12: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
13: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Δεν πας παιδάκι μου έτσι κάπου πιο, κάπου πιο κυριλάτα. Εκεί που να έχει πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο πιάτο.
1: Σε έκθεση κεραμικών θα την πάω.
2: Διάβλος.
3: Διάβλος 99,2. Η δική σου παρέα.

0: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ, όσο παράξενο και να είναι.
0: Και αυτό.

0: και αυτό.
1: Θα ανάψω καπνοχώνα στην παραλιακή, να μοιάσει με αγώνα, να κάσει με γιορτή.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Διάβλος στους 99,2.
4: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 2721020189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία, αξιοπιστία και συνέπεια δίπλα σας.

0: Ελπίδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27 21 0 58 023 και 27 91 0 26 793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 0251 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
3: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
4: Διάβλος 99,2.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: αυτό.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε δύο.
0: 99,2. 99,2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας. Ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.

0: στίβα από ρούχα για πλήστημο, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλήσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης με εξυπηρέτηση και στις γύρω περιοχές. Πλατεία Αγίου Ιωάννη στο Μελιγαλά. Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 27 24 0 22 3 92 και 69 70 70 10 05. Μπουγαδομανία. Απολαύστε την καθαριότητα.
1: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλων, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 21 0 82 182.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 91 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
3: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project δίνει ζωή στη στιγμή.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Εσύ από σήμερα δεν θα τη χάσεις ούτε λεπτό από τα μάτια σου. Από την πόρτα του σπιτιού μου θα την παραλαμβάνεις, στην πόρτα του σπιτιού μου θα τη φέρνεις.
2: Ειδικό της μου.
1: Όσο για τα έξοδά σου.
2: Αυτό είναι ειδικό της σας.
3: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Παίζει για σένα.

0: αυτό. Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του. Και αυτό. Έρωτα,
1: τι μου τις κάνει έρωτα. Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το van που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
1: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος?
2: Γιατί?
1: Δεν το χρησιμοποιείς? Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
6: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
1: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
6: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
1: Κάλεσέ μας 27210-98444. Έλα να τα πούμε από κοντά. Φαρών 206 Καλαμάτα.
6: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978-607712 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
12: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
13: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές Λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ Φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ, χαρτί υγείας, 10 ρολών, 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
12: Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
1: Διάβλος 99,2.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 3. Διάβλος στους 99,2.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
4: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
3: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
5: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι, Μαρία!
7: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
6: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
7: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόλια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρια το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
6: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210 87 713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
7: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
8: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
9: Γιατί?
8: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
9: Δεν ενημερώνω.
7: Όλα καινούργια θα τα κάνω.
6: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210 87 713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
7: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
8: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
9: Γιατί?
8: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
9: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει.

0: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
1: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα. Μύθος. Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
0: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
1: Κάλεσέ μας 27210-98444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
0: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
2: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: έγινε εδώ, ρε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε εγώ κατάλαβα.
1: Παιδιά, έχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο υπέροχο. Ένα σχέδιο μεγαλείο. Αχ, μόνο ο Ανδρέας μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο. Μια τέτοια μεγαλοφυγία. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός.
2: Τι σχέδιο?
1: Δεν μου το είπε.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Ο αυθεντικός.

0: και αυτό.
1: Και πέθαινα στην αγκαλιά σου.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
4: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου, περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις, ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης, από το 1968, τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του, η Παπαντής 2. Σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210 84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας, η Παπαντής 2, στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
7: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 26 804 και 69 47 94 87 55.
2: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.
0: Και αυτό.
1: Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία.
0: Και αυτό.
2: Και θα τα πιω και θα τα πιω και θα τα πιω. Και θα γυρίσω πάλι σπίτι μεθυσμένος.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 4.
0: 99,2.

0: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις. Περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20501.
1: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang. Φως, ήχος, χρώμα. Big Bang Events. Πυροτεχνήματα. Μπαλόνια. Εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
4: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Grecus Agrimac, Berti. Τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Grecus Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά. Αποκλειστικό σέρβις. Κταίο ψεκαστικών. Εθνάρχου Μακαρίου, 107. Μεσίνη. Τηλέφωνο 2722-400-733.
1: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
2: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721-022-266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210-34-64-640.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 99,2.
1: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αχ, αγάπη μου εγώ.
0: Και αυτό.
1: Πώς να σε κρατήσω, πες μου πώς.
0: Και αυτό.
2: Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
3: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης Κ, που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Διάβλος.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
12: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 2721-0-22-333.
3: Δεν είναι απλώς κτίζω, είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη, είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
13: Διάβλος 99,2.

diavlosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diavlosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.
1: Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
0: Και αυτό.
2: Τα πράγματα τα όμορφα, όσο τα θέλεις, χάνονται τυχαία.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 5.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα. Για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 2721086389.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μα ακούς, μανάρι μου, που κελαϊδάει.
9: Κελαϊδάει.
8: Μα δεν το νιώθεις, καρδούλα μου?
9: Να το νιώθω.
8: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση.
9: Ποια διαφορά, βρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
8: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου.
10: Για εξάτμιση μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πιτσιρικά.
11: Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
12: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
11: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95883.
13: Δεσποινής Παπαχριστού, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
14: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
13: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
14: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
13: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
15: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο.
13: Γεια σας. Όχι, όχι. Σκέτο γεια καλύτερα.
14: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
13: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
15: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα.

0: Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
1: Απαλλάξου από κάθε είδους μικροοργανισμό.
2: Μαμά, ποντίκι!
1: Καθάρισε το σπίτι, την επιχείρησή σου από κάθε είδους βρωμιά. Μείωσε τους κινδύνους της υγείας σου. Ήρυδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27 21 0 58 023 και 27 91 0 26 793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Έχετε ξανακάνει γιόγκα?
1: Γιόγκα εμείς? Εμείς γιόγκα? Ποτέ, αλλά γύμνασου δεν μας λες.
0: Καλά, καλά. Θέλετε personal trainer ή ομαδικό?
1: Όταν λέτε ομαδικό, τι εννοείτε? Διαβλός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Και αυτό.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του.
0: Και αυτό.
3: Ακόμα σε ζητώ και σε θέλω πιο πολύ.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69670.
0: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
10: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
11: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27210-90102.
10: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
12: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
13: Μία φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
12: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
13: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
12: Αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζημένιο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
9: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
14: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20 ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικότητα. αθλητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
15: Διάβλος 99,2.
16: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Ένα ενημερωτικό μονόλεπτο στο Διάβλο 99,2.
2: Τι είναι, γιατρέ, το Diet Tube?
3: Είναι ένα διατροφικό πρωτόκολλο 3 εβδομάδων, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προσλαμβάνει από το στόμα πρωτεϊνικό συμπλήρωμα Diet Tube στα πλαίσια ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής για απώλεια βάρους. Προβλέπεται απώλεια βάρους 6-8% του σωματικού μας βάρους σε καθαρό λίπος, χωρίς να μειωθεί η μυϊκή μάζα. Επιτυγχάνουμε λοιπόν μέσω της διαδικασίας της κέτωσης, κατά την οποία ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις αποθήκες λίπους που έχουμε για παραγωγή ενέργειας. Το βάρος που χάνεται συνίσταται σε περιττό λίπος και η μέθοδος αυτή είναι γρήγορη, ασφαλής, γίνεται με ιατρική παρακολούθηση και, το σημαντικότερο, χωρίς να έχουμε αίσθηση πείνας, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα φακελάκια Diet Tube είναι ένα μείγμα πρωτεϊνών γάλακτος υψηλής βιολογικής αξίας που έχουν εμπλουτιστεί με αμινοξέα και παράγονται στην Ιταλία, έχουν γνωστοποίηση στο ΝΕΟΦ από το 2010 και έχουμε εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο πρωτόκολλο αυτό. Είναι ένας τρόπος να χάσουμε βάρος με ασφάλεια σύντομα.
1: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
4: Η ώρα πήγε 6.
5: 99,2. 99,2.
6: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
7: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή.
1: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως, τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
9: Το νιώθεις! Άρωμα σοκολάτα στον αέρα!
10: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο!
9: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει!
10: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor!
9: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό!
10: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια!
9: Τσιοκολάτο Pastry & Decor! Κάθε γλυκό πρόκληση!
10: 4, 87, 55.
9: Το νιώθεις! Άρωμα σοκολάτα στον αέρα!
10: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο!
9: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει!
10: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor!
9: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό!
10: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια!
9: Τσιοκολάτο Pastry & Decor! Κάθε γλυκό πρόκληση!
10: Θα το βρεις αριστομένως

0: πρόκληση.
1: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
0: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
1: Ξεκάθαρα ώρα για γλυκό.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 99,2.
1: Πόσα λεφτά έχουμε στην τράπεζα, Μένια?
2: Εάν κάνω μια πρόχειρη λογιστική αποτίμηση, ο τρεχούμενος λογαριασμός μαζί με τον όψεως και τον λογαριασμό του ταμιευτηρίου, συνολικά αυτό το ποσό είναι 56.000.
1: Εντάξει, έχουμε λεφτά.
2: Δραχμές.
3: Τι?
2: Σε ευρώ είναι 164 ευρώ και 34 λεπτά.
4: Διαβλός.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Στις πιο δύσκολες στιγμές, στις μεγάλες διαδρομές, έχω εσένα.
0: Και αυτό.
2: Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ωραία μου.
0: Και αυτό.
3: Έχω μια αγάπη, μια πληγή.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: ...99,2.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας. Ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
0: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27 21 0 22 266. Αθήνα, Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
7: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι, Μαρία!
8: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
7: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
8: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
7: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27 21 0 87 713 και στο nikas@pavlachromata.gr.
8: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει. Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικότητα. αθλητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
9: Διάβλος 99,2.
10: Εσύ

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Γεωργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στίβα από ρούχα για πλυστημό, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλύσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης. Στίβα από ρούχα για πλυστημό, παπλώματα, κουβέρτες, μπουφάν. Μην αγχώνεστε, υπάρχει Μπουγαδομανία στο Μελιγαλά. Το καθαριστήριο Μπουγαδομανία, τώρα υπό νέα διεύθυνση. Έψιλον Κάπα Τσουκαλά αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ρούχων σας με επαγγελματική φροντίδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, καλύματα, κουρτίνες, αλλά και χειμερινά, όπως μπουφάν και παλτό. Πλύσιμο σίδερο φρεσκάρισμα για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επιπλέον, παρέχει παραλαβή και παράδοση κατοίκων κατόπιν συνεννόησης με εξυπηρέτηση και

0: 2 και 98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα καπνιστή και βραστή 11 και 90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης 14 και 90 το κιλό. Καφές λουμίδης 194 γραμμάρια 3 και 98. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακή συσκευασία 4 επί 125 γραμμάρια μόνο 1 και 48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2 και 48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
1: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Δεν μου τη δίνει αυτός και μου τη δίνει ο άλλος.
2: Εσύ βρε, γιατί δεν τη δίνει τη γυναίκα?
3: Αφού δεν θέλει.
2: Α, στη δίνει και δεν την παίρνεις, Μαρία.
4: Διάβλος.
5: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά.
0: Και αυτό.
2: Έρωτα, τι μου τις κάνει έρωτα.
0: Και αυτό.
3: Εσύ.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Ρεβόιλ. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλων, φρένα, αναρτήσεις, service air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-82182.
5: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
0: Διάβλος 99,2.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: πονάει άστο.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Με ενοχλεί ο εαυτός που με παιδεύει. Τόσο εύκολα μπορεί να σε λατρεύει.
1: Και αυτό.
3: Αν είχα δεύτερη ευκαιρία θα σου ζητούσα.
1: Και αυτό.
4: Τώρα το θυμήθηκες, τώρα ξαφνικά.
5: Μην αλλάζεις συχνότητα.
6: Η ώρα πήγε 8.
1: 99,2.

0: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20501.
1: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang. Φως, ήχος, χρώμα. Big Bang Events. Πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
2: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
0: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα. Για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27 21 0 86 389.
4: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
5: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
4: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
4: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
6: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
7: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεων
6: για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
7: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες.

0: Φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP Protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Ρωμανός Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Άκουσε, Αλέκο, παιδί μου. Σαν πατέρα σου, οφείλω να σου δώσω μια συμβουλή. Μακριά από τις γυναίκες. Διότι οι σχέσεις με τις γυναίκες είναι επικίνδυνες. Το ξέρεις αυτό?
2: Έχω ακουστά.
1: Τώρα θα μου πεις, δεν θα παντρευτώ πατέρα. Θα παντρευτείς, αλλά όταν θα έρθει η ώρα σου. Και τη γυναίκα που θα πάρεις, θα τη διαλέξω εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και πότε θα έρθει αυτή η ώρα μου? Αργεί πολύ?
1: Αργεί.
2: Τώρα μου κάνεις την καρδιά περιβόλη.
3: Διαβλός. Διαβλός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Γιατί αγάπη είναι θύελα, μη ρωτάς πιο πολλά.
0: Και αυτό.
2: Να πεις ξανά χαράματα, χωρίς φωνές και κλάματα.
0: Και αυτό.
3: Πού να βρω το κορίτσι που μ' άφησε, που μου έλεγε πως μ' αγαπάει.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Grecus Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722-400-733. Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 6932 90 40 41.

0: Service. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Service. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Service. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210-34-64-640.
2: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27210-69-760. Διανομή δωρεάν.
3: Διάβλος 99,2.

Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος FM.gr.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ερωτά μου, αγάπη μου, ζωή.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 9.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978-607712 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
4: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι? Μαρία!
5: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
4: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
5: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρια το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
4: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.gr.
5: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
3: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο? Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Auto Messinia. Auto Messinia. Το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Auto Messinia. Επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Auto Messinia. Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-99611.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμος Μύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-91-896. Για delivery παραγγελίες βρείτε το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
7: Έλα μου, είναι η κορτσοπιτά η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
8: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27210-90102.
7: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
9: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
10: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού.
9: Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
10: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser effect και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσματα.

0: Εγγένεια αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλουμε τρισκυμολίες. Το γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο. Κουβάλεις και την ψυχιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
2: Και αλήθεια μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
1: Γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Δικιά σου.
2: Όχι γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
1: Σε αγάπησε.
2: Ναι.
1: Τι αγάπησε από σένα, βρέκα το μουστα εκεί. Ο άντρας είναι αυτός.
3: Ναι.
1: Άντρας σου.
3: Ναι.
1: Καλά να πάτεις κι εσύ. Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο, εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στο νερό για να μην χαλάσει ράτσα.
4: Διάβλος.
5: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: αυτό.
1: Τώρα σε θέλω, καταλαβέ το.
0: Και αυτό.
1: Θάλασσες μας χτυπούν εκεί, μας δαιμονάκι.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
3: Θα άφηνε τον οποιονδήποτε ειδήμον τη μουσική κάλυψη των καλύτερων στιγμών σου. DJ set Μπάκας. Και άσε τους ειδήμονες να πιάνουν vibes.
4: DJ set Μπάκας Ιωάννης. Τηλεφωνήστε στο 6947 70 9639 και ντύστε την εκδήλωσή σας όπως της πρέπει.
5: Μερά, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 333.
6: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
7: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
6: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
6: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
8: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
9: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
10: Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Μαζί σας από το 1943. Μεταφορές δεμάτων, οικοσκευών και ελαιολάδου για όλη την Ελλάδα. Νέα υπηρεσία Express αεροπορικός με απευθείας παράδοση των δεμάτων και του ελαιολάδου σας στην πόρτα του παραλήπτη για Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη. Μεταφορική εταιρεία Σπουργίτης. Στοιχεία επικοινωνίας. Καλαμάτα. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27 21 0 22 266. Αθήνα. Σαλαμινίας 14. Τηλέφωνο 210 34 64 640.
2: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Και μην ψάξεις να με βρεις.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 10.
0: 99,2.

0: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39. Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 60 77 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει. Στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση. Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές. Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι. Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας. Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
2: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
3: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου. Έσπασε. Πέθανε. Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός. Και η συσκευή σου θα επιζήσει.
3: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
4: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές. Και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
5: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
6: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 2721-084-002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
7: Το ακούς, μανάρι μου, που κελαϊδάει.
8: Κελαϊδάει?
7: Μα δεν το νιώθεις, καρδούλα μου?
8: Να το νιώθω.
7: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση.
8: Ποια διαφορά, βρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
7: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου. Για εξάτμιση μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πιτσιρίκα. Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
8: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
7: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95883.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
9: Δεν είναι απλώς κτίζω. Είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη. Είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και... Δεν είναι απλώς κτίζω, είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη. Είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα. Είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής.

0: Ψυχιατρία Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο fantasisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Γιατί τι είναι ο γάμος, βρε? Η εξωτερική πολιτική του Πάγκαλου. Ο γάμος θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση. Θέλει να κάτσει μέσα σου η ιδέα, να οριμάσει. Και να σαπίσει μέχρι να αποφασίσει ο προκομμένος.
2: Διαβλός.

0: και αυτό.
1: Δίνει τα φιλιά που είσαι κομμάτι.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Διάβλος.
0: Η σχολή χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
5: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελο οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
6: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος, εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
2: Διάβλος 99,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τον υπαγή. Μια ζωή σαν να δει. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.
1: Διάβλος.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.
1: Τα αστέρια κάτω και η γη επάνω.
0: Και αυτό.
1: Με ξενύχτησες πάλι με ποτό και κρεπάλι. Η καρδιά δε με βγάζει άσπρο πρόσωπο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 11.
0: Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 82 182. Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα, για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34, στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27210 86 389.
4: Το νιώθεις! Άρωμα σοκολάτα στον αέρα!
5: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο!
4: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει!
5: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor!
4: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό!
5: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια!
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor! Κάθε γλυκό πρόκληση!
5: Θα το βρεις Αριστομένους 91, στην Καλαμάτα.
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
5: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
10: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Διάβλος 99,2. Σταθερά.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

αναλάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: 2,2.
1: Λοιπόν, ποτέ 2,703. Νερό 1,151. Αυτό μία πηγαίνω καλά από εδώ. Δεν είναι και πολύ. ΔΕΗ, κοίταξε κύριε. 7,752. Πολύ ρεύμα, πολύ ρεύμα. Υπάρχουν διακόπτες. Μπαίνεις κλατς, βγαίνεις κλατς.
2: Ναι, αγάπη μου.
1: Και 300 γραμμές να ψωνίσεις για το μεσημεριανό τραπέζι. Και να πάρεις και πάνω στο παιδιού.
2: Μα οι πάνες είναι ακριβές.
1: Χρησιμοποιήστε τις χτεσινές. Άντε, καλημέρα.
3: Διαβλός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά.
0: Και αυτό.
2: Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι.
0: Και αυτό.
2: Πόσο να περιμένω να αρρωσταίνω να πεθαίνω.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό κέντρο αλουμινίου και σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
5: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
0: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Σταθερά.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

diavlosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diavlosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 12.
2: 99,2. 99,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες.
0: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος 99,2. Δικό σου.
2: Λες, αλήθεια το λες.

0: 99,2.
1: Ναι, αυτή μου κάνω ουσιαστικά. Ωραία, λοιπόν, είμαστε πέρα κανένα ουσιαστικά και φυσικά κανένα φυστικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι, σαλαμάκι, ζαμπονάκι, σε καμιά λίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάνε, έτσι, με μια μακιονέζα και μερικού τσίρου κάνε. Α, πού σε ενάντα, φτιάξε και πέρα και μια μακρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώ προχή. Εντελώ προχή.
2: Διαβλό.
3: Διαβλό 99,2. Αξεπέραστο.
4: Τα λάθη που έχω κάνει κρατά.

0: Παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Είσαι στη ζωή μου το μεγάλο μου ρίσκο. Είσαι λουλούδι στο κρεμό, έχει σε βρίσκω.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Εδώ και αιώνες συζητάμε για το μήνυμα που περιέχει ο περίφημος δίσκος της Φέστου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Βασάλου.
4: Θρησκευτικό είναι το περιεχόμενο του πύληνου δίσκου της Φέστου κατά τον γλωσσολόγο Gareth Owens, που μελετάει στην Κρήτη τον ενιγματικό δίσκο που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα π.Χ.
5: Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός δυνατού password. Μην επιλέγετε προβλέψιμα passwords και μην τα αποθηκεύετε ποτέ σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερα, επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
0: Διάβλος 99,2.

0: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.
1: Σε λίγο παίζει το Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Αλλάζουνε οι άνθρωποι, αλλάξαμε κι εμείς.
1: Και αυτό.
2: Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω.
1: Και αυτό.
2: Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω, αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα, νύχτα ατέλειωτη, με Διάβλο 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τη δεύτερη φορά.
0: Και αυτό.
1: Είμαι τη ζωή σου ένας.
2: Μην αλλάζει συχνότητα. Απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θέλω να πω παράτα με.
0: Και αυτό.
1: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
0: Και αυτό.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
6: Τηλέφωνο 210-3622-017.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Έρωτας είναι έρωτας, όταν στα μάτια με κοιτάς.
0: Και αυτό.
2: Το παράξενο με σένα, κοίτα το αθώο βλέμμα μες στο ψέμα σου.
0: Και αυτό.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Για σπίτι μπορεί να κάνει. Το άλλο ανταποκρίνεται. Μαρσάρατε! Το δοκίμασε στο εργαλείο!
1: Διάβλος.
2: Άκουσέ μας παντού. Διάβλος FM.gr.

0: απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Άλλοι μόνο σ' αυτούς που δεν αγάπησαν.
0: Και αυτό.
2: Μα τι να πω που με στεγνώσα από ψηλά και από παρέα.
0: Και αυτό.
3: Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Άκου πως έγινε η φωνή μου.
0: Και αυτό.
1: Δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν εξεγελάνε.
0: Και αυτό.
2: Γι' αυτό και άφησε με, άφησε με, άφησε με μόνο.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Στην υγειά σου θα πιω δυο ποτήρια με σένα γεμάτα.
0: Και αυτό.
2: Τέτοιες νύχτες σε ζητάω.
0: Και αυτό.
3: Κατέβαθε μου χαμηλά. Κράτα μου απόψε συντροφιά.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 2.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ξέρετε να διαβάζετε?
3: Εγώ είμαι μικρός ακόμα.
1: Εσείς?
2: Θέλει και ερώτημα.
1: Ξέρετε όμως ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΟΣΔΕΛ για το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα, όσα περισσότερα βιβλία έχει στο σπίτι της μια οικογένεια, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουν τα παιδιά τους ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.
2: Αλήθεια, ε?
0: Ξέρεις να διαβάζεις? Ξέρεις και τον τρόπο να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Ας εργαστούμε μαζί για μια κοινωνία όπου όλες και όλοι θα έχουμε ίση πρόσβαση στο βιβλίο.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Εγώ όλα με πειράζουν, κύριε Πελαγία, όλα με πειράζουν. Το όνομά μου κόκκινε, η μέση μου έσπασε, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουν τι φρούτα βγάζει η καλαβάτα του αγοράκι. Τι διάλογο του έχει πιάσει με αυτή την καλαβάτα. Κάτι του θυμίζω, φαίνεται.
2: Διάβλος. Απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.

0: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
1: ...99,2.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
4: Τηλέφωνο 210-3622-017.
0: Διάβλος 99,2.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει. Σε λίγο παίζεις το Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Είσαι μια πληγή ακόμα.
0: Και αυτό.
1: Μαναστατώνει η θύμησή σου.
0: Και αυτό.
1: Θα ήθελα να σου εδώ. Θα ήθελα να σου εδώ.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.